0: Πρόεδρας FM, τους αρχίζει μου κοιτάμε. Σακ που γάμια να σου μούτ και λάβει. So fantastic. Keep it up.
1: This is your best mix of music. Paradise FM

0: Πάρα σε FM, τους αρχίζει μου κοτάμε. Σακ που γάμια να σου μούτ για λάδι. Σου φανταστικ. Keep it up.
1: This is your best mix of music. Paradise FM 93.